Ξέρεις τολικά τι βάζεις μη ουρουκά. Έτα τρόι μυρ, μια στα να βεις. Βάζεις μη ουρουκά. Έτα